0: άλλαζε. Άλλους.
1: Μια μοκρού μοκρού μοκτά καμπά, ώρα να πλάγει.
0: Τα πήρες Πάσκα.